όμπολες οι λιπακοβάντε, φουρισιωμάτε, βακίτζε. Τζάγκα μου σάφυρα δέκαβο, καλά κοιμό ταράι αραχή. Τζάγκα μου σάφυρα δέκαβο, καλά κοιμό ταράι αραχή. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κι αγιαβάμ αγέντε βεγάνε να νίντα σαμάια ραχή. Κι αγιαβάμ αγέντε βεγάνε να νίντα σαμάια ραχή. Τζάγκα μου σάφυρα δέκαβο, καλά κοιμό ταράι αραχή. Τζάγκα μου σάφυρα δέκαβο, καλά κοιμό ταράι αραχή. Τζόκουτσα καρνά εσώ καραλέ, να χει το φύρ πιτσατά βεγά. Τζόκουτσα καρνά εσώ καραλέ, να χει το φύρ πιτσατά.